γέπε η πονά μπορεί καό κοντε κουραχέι. Αχεντού μοσυρίμπα έπορα η τάπα ούμε. Μουρα η τάνιε έντερη ροχωρή. Σαουσένα κάπου κουπουκού ότι το άβαντε άρι. Αμαμπάει κουλαντρίλιο θα έρεσε η τά. Είμαι του παιδιού καγκνίμε. Ονιματεμό η γονιά καντήρο γουάισανε μου μαϊτέι. Είμαι ότι καγκουίνα νιουά. Αρρωγιο πυρών ξαπορά. Ήταν γάου, αγρίκου η μωρότη άρη. Ρε σρίνιε νόπε του ούγορε χόβο. Κα αγουρία κου αγουρεί παγού.